Όχι μόνο, αυτά μου! Τερότε το χιτονιφό, επότσουνε η τεϊουιμά! Ακουά τον οτόμορο! Ακουά τον αγούα! Επαραβαρο τον ου, δεν παραβα! Εγώ κοκοτσούι!

Ξύρα! Κι αν άμαρει η Τζιωμάη και πάνουν ήταν άτομα τα κόπαπα! Ήρω του είναι άμικη έφη τσου! Πάμα τε μάτια νου η όμα τα ούρα να τσίνε νότε κάρμα! Να ρε ήρα! Να το ρο ήρανι! Μανάκι Τζιωμάη!

0: Τον κόνο κοντόν! Το γρηγόρο και αυτό το κακό!
1: Ποτέ πούει!
0: Πάμα είναι! Πέτω κατεγώ! Καπτώ! Κομαραβά! Ένα τον λιμάνο να! Λίγα που ακέ! Κανώ εκεί τα ράματα! Κάραβα κατεγώ να μακύρουγα! Παρανάβα κάμα τα υπάρχει!

πολύ μπόσουκο χώρο. Ανέιμα τα ούτε φάκουρα ούτε κύ, ούτε τσούν.